0: самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
1: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
2: Новая песня на русском.

0: νέο αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας και καλό μήνα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 1 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Robbie Williams, Clean Bandit και ένα νέο remake στο Missing των Everything But The Girl. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα μας σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, John Legend και Daylight.

Ήταν ο John Legend με τον Pharrell, η νέα του συνεργασία στο Daylight στο New Music Show και είπα τώρα στον Robbie Williams και μια σούπερ συνεργασία του με την Miss Monique, ένα από τα πιο υποσχόμενα και ανερχόμενα αστέρια της ηλεκτρονικής μουσικής. Το Beauty in Us φέρνει κοντά αυτούς τους δύο καλλιτέχνες σε μια πρόσμενη αλλά δυναμική σύμπραξη. Το τραγούδι που ατλεί έμπνευση από τις εμπειρίες του στην ηλεκτρο και νυχτερινή ζωή ακούστηκε για πρώτη φορά στο set της Miss Monique στην κεντρική σκηνή του φετινού Tomorrowland. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Μωράντι και εμείς καλή Hallelujah, νέο single στο New Music Show. Και στις 23 Μαρτίου έγινε η πρεμιέρα του Hannah Montana 20th Anniversary Special και μια μέρα πριν πραγματοποιήθηκε το Red Carpet Event. Σε αυτό παρευρέθηκε και η Ray Ami, γνωστή από τη συμμετοχή της στην ταινία K-Pop Demon Hunters αλλά και στο Mega Hit Golden. Το ίδιο βράδυ μετά το Red Carpet ήθελε να πάει στο σπίτι της για να ξεκουραστεί, αλλά αντιθέτως τη ζητήθηκε να μεταφύγει στο στούντιο για να ηχογραφήσει κάποια άλλα τραγούδια. Εκεί της έβαλαν για πρώτη φορά το Too Loud και αμέσως η διάθεσή της άλλαξε. Ένιωσε ότι έχει ένα μεγάλο hit στα χέρια της και το ίδιο πιστεύουμε και εμείς τώρα που κυκλοφόρησε. Νέο single στο New Music Show. Yeah!

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο single των Kasabian, Silver Ape Lies. Και από τους Kasabian στους Clean Bandit και το νέο του single το οποίο είναι σε συνεργασία με την Chloe και τον O'Malley και ακολουθεί μια διαφορετική πορεία σε σχέση με τις pop επιτυχίες τους. Στο Company θα ακούσετε ηλέκτρο ήχους με επιρροές από R&B και Afrobeat. Η συνεργασία με τον O'Malley δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Ο Jack Patterson του συγκροτήματος τον γνώρισε το 2022, δούλεψαν μαζί πάνω στην ιδέα του τραγουδιού και χρειάστηκαν περίπου 5 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην τελική κυκλοφορία. Και η Chloe όμως έχει τη δική της ιστορία με τους Clean Bandit. Η Grace Chato αποκάλυψε ότι είχαν γνωριστεί στο Τορόντο αρκετά χρόνια πριν και από τότε υπήρχε η ιδέα να συνεργαστούν. Τελικά ήρθε η κατάλληλη στιγμή για όλους. Η συνεργασία τους έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi guys, this is Clean.

Day στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Lady των Mojo ήταν το πρώτο single από το debut και μοναδικό τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους. Έχει sample από το Soup for One των Chic από το 1982. Όταν κυκλοφόρησε έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και έφτασε στην κορυφή των charts σε τουλάχιστον 10 χώρες. Στην Αγγλία καρφώθηκε απευθείας στο νούμερο 1 και μπήκε στο βιβλίο Guinness γιατί έγινε το πρώτο group από τη Γαλλία που κατάφερε κάτι τέτοιο. Στην Αμερική μπορεί να ανέβηκε μόνο μέχρι το 81 στο επίσημο chart, σκαρφάλισε όμως το νούμερο 1 στο dance chart. Το Billboard το έχει χαρακτηρίσει ως ένα από τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια ever, ενώ το Mix Mag το έχει στη λίστα του με τα 30 καλύτερα vocal house anthems στην ιστορία της μουσικής. Το Lady λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα μας, σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

πρώτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η Ολίβια Ντίνη με τη μεγάλη της επιτυχία So Easy to Fall in Love. Και πάω τώρα στο Energy Crew, το οποίο είναι μια ιστορία που αποτελείται από 19 τραγούδια, τα οποία δημιουργήθηκαν σταδιακά μέσα στα τελευταία 2 χρόνια. Αφορά το ταξίδι του Γκάσκιν και της ομάδας του όλη αυτή την περίοδο, αλλά αποτελεί και φόρο τιμή στη μνήμη του αδερφού του. Μάλιστα, το intro που είναι στην αρχή του άλμπουμ αφηγείται αυτή την ιστορία και μιλάει για τον κόπο, τον υδρότα και τις θυσίες που καταβάλανε. Το τραγούδι που ξεχώρισε από αυτό το δίσκο είναι η συνεργασία τους με τους Elijah Jaya.

Disco Babino, Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor στο αγαπημένο Dancing Without You και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Σε πολλές τηλεοπτικές σειρές έχει χρησιμοποιηθεί το Into the Fire των 13 Senses. Η επιτυχία της alternative μπάντας από την Αγγλία έχει ακουστεί στο Grey's Anatomy, στο Pretty Little Liars, ακόμη και στην δραματική σειρά του BBC Waterloo Road. Αντίθετα όμως, τα μουσικά charts δεν τα πήγε και τόσο καλά, αφού έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 35 στην Αγγλία. Πάντως στη χώρα μας είχε μεγάλη ραδιοφωνική υποστήριξη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Another και 54 Ultra στο Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Την πρώτη μέρα του Οκτώβρη του μακρινού 1977, το όνομα του Elton John μπήκε στο Hall of Fame στη Madison Square Garden. Ο θρύλος της παγκόσμιας δισκογραφίας ήταν ο πρώτος που τιμήθηκε και δεν ήταν αθλητής. Ήταν αυτός που έσπασε το ρεκόρ με 62 shows στο συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα, πραγματοποίησε το 60ο σόου του στα 60 γενέθλιά του. Από μόνος του διάλεξε να περάσει εκεί τα γενέθλιά του, καθώς για τον ίδιο είναι το καλύτερο venue σε ολόκληρο τον κόσμο και επειδή έχει πολλές αναμνήσεις από εκεί. Με αφορμή όλα αυτά, ας ακούσουμε τη μεγάλη του επιτυχία Cold Heart με την Dua Lipa στο New Music Show.

Music Sound στο New Music Show και πατέρας τον Teddy O, ο οποίος φέρνει ένα από τα πιο iconic dance classics των 90s στο σήμερα. Στο καινούργιο του single I Miss You, Missing, η χαρακτηριστική μελωδία και τα φωνητικά του αυθεντικού των Everything But The Girl παραμένουν αναλύωτα, ενώ ο παραγωγός που έχει ρίζες από την Ελλάδα χτίζει γύρω τους ένα σύγχρονο Afro House hit και έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Πέμπτη, πρώτη μέρα του Οκτώβρη με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία σήμερα Two Colors και Prima Donna. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.